0: Curran an sport fells a hail dina, agus tean sech an tarfa doing ar chlínach féidir a héana. Dina an acliocht mahas an chorp agus an tlainte, curran si da humor an dina, agus fogan si gamean dina níos loidra, níos funula, agus níos fein vunei ní. Ar an devel nan scéil is féid le haspach liochta a bheith ina cois le titim chan machan, broituchtaí fysicioile awil galar charda hi hécha, agus broituchtaí meawar lainte. Tarigéisach le, ag oed an chaidain, rachtiat níos far. In san agrán sa, féach mid ar an trí gagur an tentas an sport chan cín, agus gigin tí an sé gamean sé níos an rachtana da chóch. Kegul taocht leis nach liocht, taan geniviat chorp a ien dina a dal leig. Dure hirvei or varmeid ar o gavil sa cahar, dure tarta siaskafan gaed a vinta na horpa gur glachad ar poart a saisa oira haak liochta ar vaun rielta. Ach a survei or varmeid o gavil a fisa do, dure tarta siaskafan gaed as na horpa gur vana vien dar ac liocht no sport, nu na ien dar le heid nechar. Is udar imni id na rati isle ac liochta mas vinta an entis, as bian chanachar ag le heid ar galor reim siid an sail. Mar mi an ra ar leinte agus falloin an anine, ní bhí an ra ar an ngéalagarach an irid. Is cuaisí an dra a leinas a tachí le costis cuarim sleinte níos irde, tá gúlacht leid a heag an obar, agus an astahach níos isle. Ní hoáin gul rí hocht leis an sport dar ver leine, cuirin sé le ngéalagar an antas chum ma. Dair leis an vesra Nikos Papas, ir imor profesiúnta cishfile, cuirin an sport leis an antacht agus leis an suinas.
1: Ia mena ina megalo scholio, ina panepistimio,
0: Ima hóirmse is scoil mhór nó ullscoil mhór atá a gceist. Dála mías chun sa bheith ag obair a gáil a dhaoine nach bhe bheithna go martha chun spruch chuitin nó torra chuitin a bhaint amach, chun bóchant. Ba chumalam cé a bhí taobh lom ná os mo chóir. Ba chumalam fé gá a ghraicin, féin a gredibh, féin a náisiúntacht, ná féin a gnéas cléana. Bhí mar go léir ann na chéile, i breib baróg ar a chéile nó a bhómar, nó a tuairt sa lástá chéile nó a chailemar. Doilamsa is glan valert an sport iad an titir ialu agus an ead olingt.
1: Sto ratzismo gesti psalodoxia.
0: Ceig a dugad an sport dina da gach soit li chéile, bi an itir ialu le foile an choma. Choile sé gaminic go vachas locht lanuna am an fuachainte nu faregan agus iad da gamachti sport. Ach ni vunin an aibsan leis an sport fein doilis an vesra Carolina Morace, ir amor soccer.
2: Il tifo rappresenta la società, non è il...
0: Is léru iad na gorha ar an tachí. Ní gorha magig an takar nuna kishfile iad. Is on tachí a hagan na dina iad an gorha ma sin.
2: ...che tifano in questo modo.
0: Tá an tenta sorpa gomor gunna einsort iad a bail nu faregan is a cuile gamachti sport. Cahan sé dua le hachtuid a le heid a chosk, treidin gore le hagriachti overha, Udhráis o'i tuile agus cólachtí faraimahe dlí an artú. I daunt an ar éigin agus na fuachainte tá raint faibna ille ahanta ag an eantas sa sport, a bhfuil barna fáid ar fyr agus maná, agus rachtan hrianta ar fwist fan istiachta da vaná. Faib ille ná an aspa áisna lor vaha da rína tá fe vi chumas. Ag cógáil ar an sport a Barlament na Hórpa dúirt an snáví Paralympic Vittoria Bianco go gága níavúar vaun cófortuch chan daling lecleis an vaibsa.
3: La creazione di strutture accessibili è possibile, però...
0: Is féidir áisna in rachtana chrahu, agus gá pobl eantathe, bárta sirúnacha, cónaimana, agus institúidi, e ibrian as láve a chéile. Is ein tlís an aváin a chintómid gamig an sport in a chiarta liach da chóch.
3: ...dito universale per tutti.
0: Is féidlis an sport cárú le himachig a lánfartú an zanorab chóma? Sample de lanfartu rahuil treden sport na scéal vwinter an deto cúnbo. Draharacha airiglo cishfile imart ma gharm vaha sa gréig sa ar chúadar chig na stáite antahe chan imart san NBA. Eg cógáil le Barlament na Hórba sa Vashéil, vínig tanasas an deto cúnbo go cuid dá einúlach dé a vet in a orpach.
1: Ego me... Dechter dí inia...
0: Is afra orpach den dara gluin me. Se sin an tlí a vraham, gur afra orpach me. Tá gáchal túr anam. Agus, gan alca chur a réine, ceapam gwile dé na cultúr is fara dán. Sé sin le rá a bheith mo gréagach agus ima na géirech. Thug sé le fios chumá nach mach na deisna céanna feitig is a saol mar achan sport. Ní bhéng an sa os bhur gór anuf mar achan sport. Sin é lomlán na fíringe, in áir íre. Vinga ma a hefna schreide as the hulik shiv shaharm. Dierich machen son.
4: Θα ήμουν εκεί στον δρόμο και θα με προσπερνάγατε. Εκεί ακριβώς θα ήμουν.
0: Ahnian an tent is an roll taught of a vienzig and sport to lawn for two so shielta. Tiggin shake a den shake on tarfa an yellow rinnin or a chritron sport in Sonorov in a chlor ribra polytoil. In Gavil is a shach deal shake an commission or book a four pair boner in sport. Round could do taught of less an oversaw. Tan tent is a gobber o hinale or vartage or urbert to remchison. Nur honig conra Lisboa in a vime Gavil is a nay, took a court the air led an entus a remchan sport than head or. My Yolashin Vian Kartiganantis Takula Gnevit na Malstat, Agus Kaulashin Sport the Kirkan Keen in San Orp. Machid the Chor and Antish the Ramshire, Tagan Ari Sport on Antish Lechele, a Grinahead and Chorle Idachish, Oige, Kultur, Agus Sport. In a Hantasan, Tolian Forum Sport on Antish Urs of Lien. Tagan Gneva had Tachtaka as a Ramshus on Lechele own, Awil Konaimna Sport, Christi Olympica, Lu Classaha, Agus Gneva had Jonacha. Agus tuk the desh dhoi of Bartas an Antish a lehen sport of un loom. For Brian an Tantis plan na ibra nuad an sport gamini choma. In ngach kiaun ac son, leg dar tosi ach di agus cos bori strategicha macht an sport ar fud an Antish dos na blienta dar gion. Ach is mo na son a yen an Tantis an sport. Mwyn yin che gynivich di sport trai chlor Erasmus Plus kurgas. Tahrt reist nach mor gaf an geed de vashed omlan an klar, a will loch de nees mona fehese billion euro ge, a le groile a chorsi sport a wine dan trave show gavile fehese hen, gavile fehese schacht. Kern Erasmus Plus a chomis agriachti, co forti achti achrahu, a chowien lo co ebru, a was dachlacht de chevalertu. Kern a co forti achti son a chomis agriachti, genivichti co forti che yenuv chunun sport a chorchen keen, marian a ligant de lo klasse a gaw garam averko. In a hantason kern siad an chuin alint chan cín, agus spragan siad an cuimsiú sa sílta. Is de siad choma, tach le chéile agus daling lech le bagatíar an sport, awil dópail agus cúblail tle hi. In a hantason, tach ian Erasmus Plus le hemachtí nefra bwys, a chuirn acliacht is a cúil chan cín, a spragan gneviat ionach sa sport, agus a chuirn leis an górach a gynan idri alaha. Rodella yen Erasmus Plus, naga dugan chen desh dhoina agriachti sport, porta glacha, sakwa kain ska olimha agus ko chala har lar. Niho anga gairn an tentas orbuk takiuchtas muinu ar fail dhag nirviachti agriachti agus lianri sport, ach for brian che a hiansnev agus a smuinti fein chomach an an sport a chorchan kien. Irún a gavil sa doyog val parlament na horbuk agwa hofi law sport orbuk ar fadan antish. Denag shachtan orpach an sport de in gavis a koigdeag. Rachtailta shachtan orpach an sport idar an triu la fihid agus an truchu la de viv anfor. Agrian balstait an antish agus tirha kofar tiuchta a rean, rean lahan gneviach di agus amachti tanavacha. In gavile fes a cahar rachtailag shachtan orpach an sport in och moi dahad tir in san antis agus moi himpelair. Honig de milu in dina lekele, lu klasa a profesionta in san airav, chon a bashan dan sport chelura. Clachtine idir óga agus éasta a raibh levéalaigh súla ach cliachta acá, páirt a réon lehan gníomhíochtaí, ó an maratáin, umra scáil, sacar, gur mórtasí le doige agus fiú siúláidí cúine sa fharc. Fuair na himeachtaí ag súla takeíocht ó chónaimna sport, clubanna áitúile, scoilne, agriochtaí sláinte agus cristi olimpicha náisiúnta. Samplí eile de hionsnaimh do chuid nénta sa chelúran an sport ná gradam hashclub be active agus gradam sport hashclub be inclusive. Bronte dúisne rhine éanar agus ar hiúnstal a chuirn acliacht is a cúil chun cín, agus a bhain nasas an sport chun cárúla grúpi de fúla sa tachí lán fár tú. Léirion na hiúrachtí san galéir gul an teanta stung a bhail te fén sport a chur chun cín, as an tlí inar féad le sin dul chun tarfa na sochi Europí in a homláine. Cé gul dúlaine an fós gan dout, mar éan le réim si in a bhil gála fios, tá éachtí dente gan éantas le blianta beag an os chun ferbert agus siachain in san Áurup a chothú tread an sport. Sé Europile Radio, Radio Grace a an Parliament na Hórpa, a chur an podcrail a sa de láthair.
5: Lux, il premio del pubblico per il cinema europeo 2024. Il vincitore del premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2024 è La Sala Professori. diretto dal tedesco Ilker Chatak, la sala professori The Teacher's Lounge racconta la storia di Carla, una giovane professoressa delle scuole superiori che si contraddistingue per il suo idealismo. Quando una serie di furti irrisolti rovina l'atmosfera tra i docenti, Carla decide di indagare.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich habe keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: La sala professori ha ottenuto 5 riconoscimenti al Deutscher Film Prize, il più importante premio cinematografico tedesco. Ha anche vinto l'Europa Cinemas Label per il miglior film europeo e l'Arthouse Cinema Award nella sezione Panorama della Berlinale.
12: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
13: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Schämen Sie sich.
14: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
16: aussagen.
17: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
18: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Gli altri 4 finalisti erano 20.000 specie di api, Foglie al vento, Sur l'Adamant e Smoke Sauna, I segreti della sorellanza. I 5 film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La classifica finale è stata stabilita combinando il voto del pubblico e quello dei deputati al Parlamento europeo, con una ponderazione del 50% per ciascun gruppo. Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Lo scopo è di stimolare il dibattito usando il cinema come strumento per rafforzare l'identità europea. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
19: Schengen.
20: Schengen.
19: Schengen.
20: Schengen.
21: Zum Schengen-Raum gehört derzeit das Hoheitsgebiet von 27 europäischen Ländern, darunter 23 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Man kann dort frei von einem Staat in einen anderen reisen, ohne dass man an den Grenzen kontrolliert wird. Und zwar unabhängig davon, ob man die Grenze an Land, im Meer oder in der Luft überschreitet. Kontrolliert wird man nur an den Außengrenzen, also an einer Grenze zwischen einem Schengen-Land und einem Drittstaat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man von der Ukraine nach Polen reist oder umgekehrt. Seit kurzem hat der Schengen-Raum mehrere neue Mitglieder. Kroatien ist am 1. Januar 2023 beigetreten. Außerdem haben die Mitgliedstaaten Ende 2023 einstimmig beschlossen, die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen mit Bulgarien und Rumänien abzuschaffen, und zwar mit 31. März 2024. Ob auch die Kontrollen an den Landgrenzen abgeschafft werden, müssen die EU-Staaten noch entscheiden. Nicht Teil des Schengen-Raums sind nur 2 Mitgliedstaaten, nämlich Irland und Zypern. Für Zypern läuft derzeit ein Schengen-Evaluierungsverfahren. Das heißt, es wird bewertet, ob das Land alle Voraussetzungen für einen Beitritt in diesen grenzfreien Raum erfüllt.
22: Libre circulation des personnes.
23: Schengen.
24: Schengen.
22: Schengen.
23: Schengen.
22: It's based on co-decision.
25: Problems at the border.
26: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
27: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
28: Lot of anxiety about Schengen.
21: Irland hingegen ist nicht rechtlich verpflichtet, dem Schengen-Raum beizutreten. Wenn es das jedoch will, kann es jederzeit den Beitritt beantragen. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass alle EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht darauf haben, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und zu reisen, unabhängig davon, ob ihr Heimatstaat Teil des Schengen-Raums ist oder nicht. Wenn Sie als EU-Bürger, also von einem Mitgliedstaat, der Teil des Schengen-Raums ist, in einen anderen reisen, auf den das nicht zutrifft, werden Sie grundsätzlich nur einer minimalen Kontrolle unterzogen. Dabei wird lediglich Ihre Identität überprüft. Für Drittstaatsangehörige haben die Schengen-Staaten aufeinander abgestimmte Regeln und Verfahren, was Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt angeht. Mit einem Kurzaufenthaltsvisum können Sie sich innerhalb eines halben Jahres bis zu 3 Monate im Schengen-Raum frei bewegen. Doch nicht alle Drittstaatsangehörigen müssen ein Schengen-Visum beantragen. US-amerikanische oder australische Staatsangehörige zum Beispiel sind davon befreit.
2: Schengen.
10: Schengen.
2: Schengen.
10: Schengen.
21: Das heißt aber nicht, dass man bei Reisen im Schengen-Raum gar nicht kontrolliert wird. Grenzkontrollen sind nämlich nicht dasselbe wie Sicherheitskontrollen, also Kontrollen, die zum Beispiel auf Flughäfen aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden. Fluggäste, die innerhalb des Schengen-Raums reisen, sind davon nicht ausgenommen. Sie können außerdem aufgefordert werden, einen Identitätsnachweis vorzulegen, um zu beweisen, dass ihr Flugschein wirklich ihnen gehört. Grenzkontrollen können aber ausnahmsweise vorübergehend von einem Schengen-Staat wieder eingeführt werden, nämlich dann, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit besteht. Das war zum Beispiel der Fall während der Corona-Pandemie oder als es in Frankreich eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen gab.
2: Schengen.
10: Schengen.
2: Schengen.
10: Schengen.
21: Bei Schengen geht es also nicht nur darum, das Reisen zu erleichtern. Es geht auch um Sicherheit. Um den Schengen-Raum sicherer zu machen, wurde eine eigene Datenbank eingerichtet, das Schengener Informationssystem. Die Polizei und andere Behörden können in diese Datenbank Informationen eingeben oder sie überprüfen, zum Beispiel Informationen über vermisste oder gesuchte Personen. Diese Plattform macht es für die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Staaten einfacher, zusammenzuarbeiten und sorgt so für mehr Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Außengrenzen des Schengen-Raums. Aber wie ist der Schengen-Raum eigentlich entstanden? Der Grundstein für diesen grenzenlosen Raum wurde im Jahr 1985 gelegt, als 5 EU-Mitgliedstaaten beschlossen, die Kontrollen an ihren Binnengrenzen abzuschaffen. Hintergrund war die Förderung der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Abschaffen der Grenzen wollte man das gegenseitige Vertrauen stärken. Der Name Schengen kommt von der Gemeinde Schengen in Luxemburg, wo diese ersten 5 Staaten das ursprüngliche Abkommen unterzeichneten. Die rechtliche Grundlage für den Schengen-Raum ist der sogenannte Schengen-Besitzstand. Er besteht heute aus dem Schengener Übereinkommen und den damit verbundenen Bestimmungen. Durch den Vertrag von Amsterdam wurde der Schengen-Besitzstand vor rund 25 Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil des Unionsrechts. Heute, fast 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Übereinkommens, können über 400 Millionen Menschen, die im Schengen-Raum leben, frei reisen. Der Schengen-Raum erleichtert aber nicht nur den Personenverkehr, sei es zu geschäftlichen Zwecken oder in der Freizeit. Er kommt auch der Wirtschaft zugute und sorgt für eine bessere Lebensqualität im Alltag. Damit ist der Schengen-Raum eine der größten Errungenschaften des europäischen Aufbauwerks.
15: Vilket parlament har störst makt? En del sätter Europaparlamentet på första platsen. Andra säger att det är de nationella parlamenten. Och en del tycker att det är svårt att hålla isär de 2 begreppen. Ingen fara. I den här podden hjälper vi dig att få en tydligare bild. Lissabonfördraget antogs 2007 och där fastställs för första gången de nationella parlamentens roll i EU. Och de har fler uppgifter än man kanske tror. De nationella parlamenten kan till exempel granska EUs lagförslag för att se om de respekterar subsidiaritetsprincipen. Det är en princip som innebär att EU inte får vidta åtgärder på områden som på ett bra sätt kan regleras av medlemsstaterna själva på central, regional eller lokal nivå. Tanken är att beslut alltid ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Europaparlamentet och de nationella parlamenten bestämmer tillsammans hur man ska organisera och främja ett effektivt och regelbundet samarbete mellan de olika parlamenten i EU. Samarbetet tar sig många uttryck och varje år träffas talmännen i alla de nationella parlamenten och Europaparlamentets talman för att diskutera det. I Europaparlamentet är det talmanskonferensen som ansvarar för förbindelserna med de nationella parlamenten. Talmanskonferensen består av parlamentets talman och ordförandena för de politiska grupperna. En företrädare för de grupplösa ledamöterna ingår också i talmanskonferensen, dock utan rösträtt. Men det finns andra konferenser som också är viktiga. Ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott träffar regelbundet ledamöter från Europaparlamentet i COSAC, konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor. Syftet med COSAC är att nationella parlamentsledamöter ska kunna träffas för att diskutera aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU. COSAC antar slutsatser och lämnar förslag, men de är inte bindande för de nationella parlamenten. COSAC håller möten 2 gånger om året. De nationella parlamenten och Europaparlamentet deltar i mötena med delegationer på högst 6 ledamöter. Dessutom kan parlamenten i EU:s kandidatländer och andra nationella parlament delta som observatörer. Detta gäller till exempel Ukrainas parlament, Verkhovna Rada. I Europaparlamentet finns också ett särskilt direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten. Det fungerar som informationscentrum och ser till att Europaparlamentet får information om de nationella parlamenten. Direktoratet företräder också Europaparlamentet i olika administrativa nätverk för interparlamentariskt samarbete. Här hanteras även förbindelser med de tjänstemän som representerar de nationella parlamenten i Bryssel. Och man har ett nära samarbete med respektive förvaltningar. Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten publicerar dessutom varje år en rapport om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i EU. Rapporten ger en överblick över verksamheten och utvecklingen i Europaparlamentets samarbete med de olika parlamenten i EU-länderna. Det finns också 2 viktiga nätverk för samarbete mellan parlamenten. Europaparlamentet stöder aktivt båda. Det ena nätverket är IPEX, EU:s plattform för interparlamentariskt utbyte, där de nationella parlamenten och Europaparlamentet kan utbyta information och dokument om EU. Det andra nätverket är Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation, förkortat CERDP. Det är en kanal för att begära information när ett parlament vill veta mer om praxis och politik i andra EU-länder. Som du ser arbetar Europaparlamentet hand i hand med medlemsstaternas nationella parlament. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόβλητο θεωρείται κάθε ουσία ή αντικείμενο που κάποιος πετάει, προτίθεται να πετάξει ή είναι υποχρεωμένος να πετάξει στα σκουπίδια. Τα απόβλητα αποτελούν τεράστια σπατάλη πόρων, χρόνου, χώρου και ενέργειας. Παράλληλα, σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκαλεί και η διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων. Οι χώροι υγειονομικής ταφής, για παράδειγμα, καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις και ρυπαίνουν τον αέρα, το νερό και το έδαφος, ενώ η καύση σκουπιδιών απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες αέριων ρήπων. Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ειδικές στρατηγικές για τη διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο να μειώσει τις επιπτώσεις που προκαλούν τα σκουπίδια στο περιβάλλον και την υγεία, αλλά και για να μπορούν οι άνθρωποι να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τα σκουπίδια που παράγουμε και πώς μπορούμε μέσα από την ανακύκλωση να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Πρωτού μπούμε σε λεπτομέρειες για το θέμα, πρέπει καταρχάς να διακρίνουμε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές έννοιες. Την απώλεια τροφίμων, τη σπατάλη τροφίμων και τα βιολογικά απόβλητα. Με τον πρώτο όρο, την απώλεια τροφίμων, αναφερόμαστε σε κάθε τρόφιμο που καταστρέφεται ή χάνεται στα διάφορα στάδια από τα οποία περνάει μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Απώλεια τροφίμων μπορούμε να έχουμε στο στάδιο της παραγωγής, στο στάδιο της συγκομιδής, στο στάδιο της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, ακόμη και στο στάδιο της τελικής διανομής σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Σπατάλη τροφίμων από την άλλη πλευρά έχουμε όταν έμποροι, επιχειρήσεις εστίασης ή καταναλωτές πετάνε στα σκουπίδια τρόφιμα που θα μπορούσαν να καταναλωθούν. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Για παράδειγμα, φρέσκα προϊόντα που τυχαίνει να μην έχουν το καλύτερο σχήμα ή την άψογη εμφάνιση και έτσι δεν φτάνουν ποτέ στα ράφια των καταστημάτων αφού αφαιρούνται κατά τη διαδικασία της διαλογής. Άλλο παράδειγμα είναι τα τρόφιμα που έμποροι και καταναλωτές πετάνε στα σκουπίδια όταν πλησιάζει ή όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διάρκειας διατήρησής τους. Σπατάλη τροφίμων έχουμε επίσης όταν νοικοκυριά και εστιατόρια πετάνε στα σκουπίδια φαγητό που δεν καταναλώθηκε. Τέλος, με τον όρο βιολογικά απόβλητα, αναφερόμαστε τόσο στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σκουπίδια, όσο και στα πράσινα απόβλητα, όπως αυτά που δημιουργούνται όταν κάνει κανείς εργασίες στον κήπο του. Άλλο παράδειγμα είναι αν κάποιος σας χαρίσει μια ανθοδέσμη ή αν κόψετε φύλλα από κάποιο φυτό που έχετε στο σαλόνι σας. Τα πράσινα αυτά απόβλητα μπορούν να ανακυκλωθούν μαζί με τα τρόφιμα, ακόμη και αν ο αρχικός του σκοπός δεν ήταν να τα φάει κάποιος, αλλά να ομορφύνουν το χώρο σας. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, το 2022 κάθε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σπατάλησε περίπου 130 κιλά τρόφιμα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο μάλιστα είναι ότι πάνω από τα μισά τρόφιμα που καταλήγουν στα σκουπίδια προέρχονται από τα νοικοκυριά και όχι από εστιατόρια ή σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, κάθε κάτοικος πετάει κατά μέσο όρο περίπου 70 κιλά τρόφιμα το χρόνο στα σκουπίδια. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει διάφορα μέτρα, έχει θεσπίσει οδηγίες και διοργανώνει διάφορες εκστρατείες με στόχο να μειωθούν τα τρόφιμα που πετάμε στα σκουπίδια, αλλά και να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο ανακυκλώνουμε εκείνα που τελικά δεν καταναλώνονται. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, η οποία εγκρίθηκε το 2018. Η οδηγία αυτή ανήκει στο πακέτο για την κυκλική οικονομία και προβλέπει ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου του 2024 να συλλέγουν τα βιολογικά τους απόβλητα ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Τον Ιούλιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αναθεωρηθεί η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι στόχοι της και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Επιπλέον, από το 2020, ο ΟΗΕ έχει ορίσει την 29η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης ενάντια στην απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρέτησαν την πρωτοβουλία αυτή και συμμετέχουν έκτοτε στις προσπάθειες που γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο για να ενημερώνονται οι καταναλωτές για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο του 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία με τίτλο Zero Waste, More Taste. Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, δημοσίευσε μάλιστα ένα βιβλίο με δωρεάν συνταγές διάσημων σεφ από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βιβλίο μαγειρικής αυτό παρουσιάζονται 27 συνταγές που, εκτός από το ότι αναδεικνύουν τις διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθούν τους ανθρώπους να μην πετάνε φαγητό στα σκουπίδια. Έχοντας υπόψη αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή πάνω από τα μισά τρόφιμα που σπαταλιούνται προέρχονται από τα νοικοκυριά, και γνωρίζοντας επίσης ότι τα φρούτα και τα λαχανικά είναι τα τρόφιμα που καταλήγουν περισσότερο από όλα τα άλλα στα σκουπίδια, η εκστρατεία είχε ως βασικό στόχο να δείξει πώς μπορούμε να μαγειρεύουμε και να διατηρούμε καλύτερα αυτά τα τρόφιμα χωρίς να τα σπαταλάμε. Όλα αυτά βέβαια είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουν όμως οι επιμέρους χώρες της? Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς χρηματοδοτούν ήδη διάφορα project για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και για να μειωθούν τα βιολογικά απόβλητα. Το Μιλάνο της Ιταλίας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς ακόμη και μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη πόλη μπορεί να καταφέρει να συλλέγει τα βιολογικά απορρίμματα των κατοίκων της. Με πάνω από 1,3 εκατομμύρια κατοίκους, το Μιλάνο είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Ευρώπη, στην οποία όλος ο πληθυσμός συμμετέχει στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων τροφίμων. Η πόλη έχει υποχρεώσει όλους τους κατοίκους της να χρησιμοποιούν διαφανείς σακούλες για μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα και πλαστικές συσκευασίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοι καθαριότητας μπορούν να διακρίνουν εύκολα αν ένας κάτοικος έχει χωρίσει σωστά τα σκουπίδια του και να επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους πετάνε ανακυκλώσιμα υλικά και τρόφιμα μαζί με τα οικιακά τους απορρίμματα. Άλλο πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς μια δημόσια αρχή μπορεί να προωθήσει τη χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων είναι ο φόρος υγειονομικής ταφής και το σύστημα επιστροφής χρημάτων που έχει καθιερώσει η Καταλωνία. Η τοπική κυβέρνηση στην αυτόνομη αυτή περιφέρεια της Ισπανίας έχει επιβάλει έναν φόρο τον οποίο υποχρεούνται να πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι που πετάνε τα σκουπίδια τους με τρόπο μη φιλικό προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν τα βιολογικά απόβλητα από τα σπίτια τους καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή καύσης απορριμμάτων. Από το φόρο αυτό απαλλάσσονται όσοι χωρίζουν σωστά τα σκουπίδια τους. Το μέτρο λειτουργεί ως κίνητρο ώστε οι κάτοικοι να συμβάλλουν στη σωστή συλλογή και την επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων. Προβλέπεται επίσης ότι τουλάχιστον τα μισά χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του κράτους από το συγκεκριμένο φόρο πρέπει να δαπανώνται για την επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων και των κοινών οικιακών αποβλήτων, ενώ τα άλλα μισά χρήματα επιστρέφονται στις τοπικές αρχές με βάση το πόσο καλά συλλέγουν τα απόβλητα τροφίμων. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η ανακύκλωση? Γιατί πολύ απλά, όταν ανακυκλώνουμε βιολογικά απόβλητα, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε πόρο τον οποίο μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, όταν αποσυντίθενται τα απόβλητα τροφίμων, παράγεται ένα φυσικό λίπασμα, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε κήπους και χωράφια για να κάνουμε το έδαφος πιο γόνιμο και να βοηθήσουμε τα φυτά να αναπτύσσονται καλύτερα. Επιπλέον, υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να μετατρέπουν τα απόβλητα τροφίμων σε βιοαέριο μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται ζύμωση μεθανίου. Όταν ένα οργανικό προϊόν, όπως για παράδειγμα ένα τρόφιμο, αρχίζει και σαπίζει, παράγει μεθάνιο, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να μετατραπεί σε βιοαέριο. Από το βιοαέριο αυτό μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, θερμότητα και καύσιμα. Όπως είναι φανερό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις κοινωνίες μας σήμερα να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων. Και αυτό για πολλούς λόγους. Μειώνοντας τα τρόφιμα που καταλήγουν στα σκουπίδια, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα, εξασφαλίζοντας περισσότερα τρόφιμα για περισσότερους ανθρώπους. Ενώ μπορούμε επίσης να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν η παραγωγή και η μεταφορά τροφίμων. Λιγότερη σπατάλη τροφίμων σημαίνει επίσης ότι δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους και επιχειρήσεις να εξοικονομούν χρήματα. Ως καταναλωτές, μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων. Μπορούμε για παράδειγμα να αλλάξουμε κάποιες μικρές καθημερινές μας συνήθειες και να αναρωτιόμαστε αν το φαγητό που πάμε να πετάξουμε στα σκουπίδια ανήκει πράγματι εκεί ή αν θα μπορούσαμε με κάποιον τρόπο να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Anualmente, desde 2011, comemora-se o Dia Internacional da Linguagem Clara em 13 de outubro. O que tenho a ver com isso, poderá perguntar-se. Na verdade, talvez bem mais do que possa pensar. Imagine que o convidam para jantar e a pessoa ao seu lado insiste em utilizar palavras que obrigam a consultar um dicionário. Um pouco irritante, não é? Terá essa pessoa excêntrica outro objetivo além de ostentar conhecimento? Utilizar palavras complexas ou expressões opacas dificulta a comunicação e cria barreiras entre as pessoas. Sem nos apercebermos, utilizamos diariamente palavras que nem todos compreendem. Por exemplo, jargão técnico, termos específicos do nosso trabalho ou palavras conhecidas por poucos. Mas existem soluções. Há sempre um sinónimo que todos conhecem ou uma explicação que ajude os outros a entender, permitindo assim aproximar-nos. É isso a linguagem clara, optar pela simplicidade e pelos termos do conhecimento geral. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Ouça outros podcasts e produtos áudio no sítio web da Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.

0: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
1: Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Prešetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov únie a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Výraz ombudsman pritom označuje jednak orgán a jednak samotnú osobu na čele tohto nezávislého úradu. Aktuálny ombudsman alebo ombudsmanka každoročne informuje Európsky parlament o svojich aktivitách a predkladá europoslancom príslušnú správu. Ombudsmana volí Európsky parlament na 5-ročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia mandátu. Od decembra 2024 zastáva tento úrad Tereza Enchiniová, nezávislá odborníčka na ľudské práva a univerzitná výskumníčka. Je tiež členkou dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho aj pod skratkou OLAF. V minulosti bola zástupkyňou Národného ombudsmana alebo verejného ochrancu práv v Portugalsku. Na poste Európskeho ombudsmana vystriedala Emily O'Reillyovú, bývalú írsku novinárku, ktorá túto funkciu vykonávala od júla 2013. Vysvetlíme si teraz pojem, ktorý odznel v úvode tohto podcastu a povedzme si, čo je to nesprávny úradný postup. Ide o postup, ktorý sa týka predovšetkým administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivého zaobchádzania a diskriminácie, ale aj zneužívania moci či politik príjmania zamestnancov. Okrem toho sa môže vzťahovať aj na neposkytnutie odpovede na sťažnosť či zamietnutie prístupu k informáciám verejného záujmu. Dôležité je však to, aby sa sťažovateľ so svojím problémom najskôr obrátil na príslušnú inštitúciu. Pokiaľ sa nič nezmení, môže sa následne odvolať na ombudsmana. Sťažnosť môže podať v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Ombudsman predstavuje nezávislý orgán a ako taký nepríjma pokyny od žiadnej vlády ani organizácie. Môže iniciovať prešetrovania sťažností, nemôže však prešetrovať skutočnosti, ktoré sú predmetom súdneho konania. Za výnimočných okolností a na žiadosť Európskeho parlamentu môže Súdny dvor Európskej únie ombudsmana odvolať, pokiaľ už nesplňa podmienky potrebné na výkon funkcie alebo sa dopustí závažnej chyby. Ako teda môže ombudsman pomôcť v praxi? Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť daný problém, je najskôr upozorniť príslušnú inštitúciu. Ak to nestačí, nastúpi ombudsman, ktorý sa snaží dosiahnuť medzi dotknutými stranami zmier. V prípade, že sa mu to nepodarí, môže inštitúcii adresovať odporúčania. Ak ich táto neakceptuje, ombudsman môže predložiť osobitnú správu Európskemu parlamentu, ktorý potom musí prijať potrebné opatrenia. Vezmime si konkrétny príklad z júla 2024. Tedajšia ombudsmanka Emily O'Reillyová konštatovala v rámci 5 rôznych prešetrovaní nesprávny úradný postup zo strany Európskeho úradu pre výber pracovníkov, známeho aj pod skratkou EPSO. Poukazovala pritom na spôsob, akým úrad riešil sťažnosti týkajúce sa príjmacích testov prebiehajúcich na internete. Uchádzači sa sťažovali najmä na problémy pri spúšťaní testu, zlé fungovanie nástrojov na online platforme a príliš dlhé čakacie lehoty. V rámci jedného prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad preskúmal, či možno nahliadnuť do technických registrov a spätne tak preveriť technické podmienky zrealizovaného testu, vrátanie fungovania rôznych nástrojov. Úrad by mal podľa nej trvať na tom, aby bola táto funkcia súčasťou budúcej zmluvy s poskytovateľom služieb testovania na diaľku. V rámci 4 ďalších prešetrovaní ombudsmanka vyzvala úrad EPSO, aby kontaktoval sťažovateľov a pokúsil sa v prípade každého z nich nájsť primerané a spravodlivé riešenie. To však nie je všetko. Okrem prešetrovaní týkajúci sa konkrétnych sťažností, má Európsky ombudsman takisto právomoc proaktívne sa zaoberať všeobecnejšími strategickými otázkami. Upozorňuje na problémy verejného záujmu a skúma otázky súvisiace s inštitúciami Únie a demokratickým rozhodovacím procesom. V prípade úradu EPSO viedla ombudsmanka 5 prešetrovaní spolu s ďalším prešetrovaním z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkalo testovania na diaľku. V záveroch z prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad zabezpečil, aby technické požiadavky neznevýhodňovali určitých uchádzačov a nebranili im absolvovať testy na diaľku. Zároveň odporúčala, aby mali uchádzači počas testov prístup k informáciám o tom, ako riešiť vzniknuté problémy a podávať sťažnosti. Požadovala tiež, aby úrad preskúmal svoje pokyny týkajúce sa podávania sťažností. Emily O'Reillyová takisto navrhla, aby úrad EPSO umožnil uchádzačom zopakovať si testy prezenčne v testovacích centrách, pokiaľ sa problémy s rovnosťou príležitosti súvisiace s testovaním na diaľku nepodarí vyriešiť. Treba však poznamenať, že Európsky ombudsman nemôže riešiť sťažnosti týkajúce sa štátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov v členských krajinách, a to ani vtedy, keď sa tieto sťažnosti týkajú záležitosti Únie. V takom prípade je vhodnejšie obrátiť sa na národného alebo regionálneho verejného ochrancu práv. Úrad ombudsmana rieši každý rok viac ako 700 sťažností z celej Európskej únie a začne prešetrovať viac ako 350 podnetov. Pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Zohráva tak zásadnú úlohu pri zabezpečení riadneho fungovania Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
2: Τα τελευταία χρόνια η πανδημία του κορονοϊού μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια σημασία που έχουν η επιστήμη και η υγειονομική περίθαλψη. Η υγειονομική κρίση έφερε στο φως πολλές από τις ανισότητες που προϋπήρχαν στην κοινωνία και πριν από την πανδημία, όπως για παράδειγμα τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης. Από τη μία πλευρά, καθοριστική ήταν η συμβολή των γυναικών στην ανάπτυξη των νέων εμβολίων κατά του κορονοϊού, ενώ πολλές από τις χώρες που τα πήγαν καλά στη διαχείριση της πανδημίας ήταν χώρες που στην ηγεσία τους βρίσκονταν γυναίκες. Από την άλλη πλευρά όμως, η υγειονομική κρίση αύξησε τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε το θέμα των ανισοτήτων, καθώς και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ισότητα των φύλων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει έντονες προσπάθειες για να μειωθούν οι ανισότητες και να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους τομείς της ζωής οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει με δυσανάλογα σκληρό τρόπο τις γυναίκες, αλλά και ότι ενίσχυσε ανισότητες που προϋπήρχαν και πριν από την πανδημία. Σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής, η κατάσταση έχει χειροτερέψει τόσο πολύ που εκφράζονται ανησυχίες ότι κινδυνεύει να εξανεμιστεί η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων που είχε επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Σκληρό πλήγμα έχουν δεχτεί οι γυναίκες και εξαιτίας του γεγονότος ότι, συγκριτικά με τους άντρες, πολύ περισσότερες εργάζονται με επισφαλείς και αβέβαιες σχέσεις εργασίας ή λόγω του γεγονότος ότι οι δουλειές που κάνουν, πολλές από αυτές, έχουν εξαφανιστεί ή έχουν αλλάξει δραστικά στη διάρκεια της πανδημίας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επιτακτικά και επανειλημμένα να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες αυτές. Επιπλέον, οι γυναίκες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και επειδή αποτελούν την πλειονότητα όσων εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται πάνω από 49 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας. Από αυτούς, οι 3 στους 4 είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες αντιμετώπισαν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό. Οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κορονοϊό, ιδίως εκείνοι που εργάζονται σε πολυσύχναστους ή κλειστούς χώρους και όσοι έρχονται συχνά σε στενή επαφή με κρούσματα. Το 2021, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε ότι στις ηλικίες κάτω των 55 ετών ήταν περισσότερες οι γυναίκες από ότι οι άνδρες που διαγιγνώσκονταν με COVID-19, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι αυτό θα μπορούσε εν μέρη να οφείλεται στον δυσανάλογο αριθμό γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας. Διάφορες οργανώσεις εργαζομένων στον τομέα της υγείας έχουν επισημάνει και έναν ακόμη παράγοντα που δημιουργεί προβλήματα στις γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο. Ο εξοπλισμός unisex, με ένα μέγεθος για όλους, για ποδιές, γάντια και μάσκες, είναι σχεδιασμένος για ανδρικά σώματα. Το πρόβλημα αυτό δυσκολεύει τις γυναίκες στην καθημερινή τους δουλειά και δυσχεραίνει τη φροντίδα των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν ζητήσει να σχεδιαστεί και να διατεθεί εξοπλισμός ατομικής προστασίας που θα είναι κατάλληλος για γυναίκες, ενώ παράλληλα απαιτούν κάθε νέος εξοπλισμός να υποβάλλεται σε αυστηρότερους ελέγχους. Οι γυναίκες όμως δεν έχουν παίξει ζωτικό ρόλο μόνο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, γυναίκες έχουν πρωτοστατήσει σε μια σειρά από μέτωπα. Κάποιοι, για παράδειγμα, θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι χώρες που έχουν επικεφαλής γυναίκες τα πήγαν γενικά καλύτερα στη διαχείριση της πανδημίας και κατάφεραν να κρατήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τους θανάτους από κορονοϊό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Δανία, η Φιλανδία και η Γερμανία, όπου οι γυναίκες πρωθυπουργοί έλαβαν τα εύσημα για το πόσο γρήγορα αντέδρασαν στο ξέσπασμα της πανδημίας. Πολλές από τις αποφάσεις τους ήταν προσεκτικά μελετημένες, ενώ κατάφεραν να εξηγήσουν με ξεκάθαρο τρόπο στους πολίτες τους τους λόγους για τους οποίους ήταν απαραίτητο να επιβληθούν σκληρά μέτρα. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες πολιτικοί θεωρείται ότι έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση και ευαισθησία και ότι είναι πιο αξιόπιστες από τους άνδρες συναδέλφους τους. Πολλές γυναίκες πολιτικοί επενέθηκαν μάλιστα για τον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο ενημέρωναν τους πολίτες για ζητήματα δημόσιας υγείας. Τον Ιανουάριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που είχε η πανδημία σε θέματα ισότητας των φύλων, στο οποίο διατύπωσε προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν οι συνέπειες αυτές να ξεπεραστούν. Το ψήφισμα ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα, όπως η μεγάλη έκθεση των γυναικών στον κορονοϊό, η απλήρωτη δουλειά που προσφέρουν οι γυναίκες για τη φροντίδα προσώπων εντός και εκτός οικογένειας, η θέση τους στην αγορά εργασίας και οι επιπτώσεις της πανδημίας όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο τόνισε ότι για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές προκλήσεις θα χρειαστεί μια προσέγγιση ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει στεναρά ότι πρέπει να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί και ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται το πώς δαπανώνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ισότητας των φύλων. Σε ψήφισμα που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2021, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι τα σχέδια ανάκαμψης των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προάγουν επαρκώς την ισότητα των φύλων, καθώς δεν περιλαμβάνουν σαφή και συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό ή δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί για την κάθε χώρα. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα λαμβάνουν υπόψη τους και θα προωθούν την ισότητα των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που είχε η πανδημία COVID-19 στη δημόσια υγεία και την ισότητα των φύλων. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο στο θέμα της ισότητας των φύλων, θα χρειαστεί να διασφαλίσει ότι τόσο στον δικό της προϋπολογισμό, όσο και στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, θα λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Είναι πια καιρός να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να εργαστούν στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και να βελτιώσουμε την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner, and the person sitting next to you won't stop using words, that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what clear language is all about, keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: V roce 2005, u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi, vydala Organizace spojených národů rezoluci, již vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Slovo holokaust je řeckého původu a znamená oběť ohněm. Popisuje se jím pronásledování a vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, které spáchal nacistický režim a jeho stoupenci. V tomto podcastu se ponoříme do událostí v Evropě před začátkem a během druhé světové války. Antisemitismus byl základním prvkem nacistické ideologie ještě předtím, než se nacisté dostali k moci. Období holokaustu jako takové ale začalo v lednu 1933, kdy Adolf Hitler a Národně socialistická strana převzali politickou kontrolu v Německu. Tehdy nacisté začali ze státní moci zavádět represe vůči Židům. Rozkradli jejich majetek, zbavili je základních práv i občanství. Při takzvané křišťálové noci, která proběhla z 9. na 10. listopadu 1938, bylo zabito 91 Židů, přinejmenším 1400 synagog bylo vypáleno a 30 000 Židů zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech. Druhá světová válka vypukla o necelý rok později. Během války nacistické Německo a jeho spojenci a kolaboranti vystavili Židy příšerným životním podmínkám, brutálnímu týrání, páchali na nich masové popravy, posílali je do plynových komor a speciálně navržených vyhlazovacích středisek, známých jako koncentrační tábory. Vyvraždili tak 6 milionů lidí, tedy téměř 2/3 evropských Židů. Od roku 1933 do roku 1945 byly terčem nacistického režimu a jeho stoupenců i další skupiny. Perzekuováni byli Romové, zdravotně postižení lidé, Slované, homosexuálové a členové určitých náboženských a politických skupin. Široká veřejnost stále mnoho neví o holokaustu Romů a Sintů. Obětí genocidy Romů se stalo 250 tisíc až 500 tisíc lidí, což odpovídá čtvrtině či polovině romské a sintské populace v Evropě před druhou světovou válkou. Přesný počet není znám, protože rodiny mnoha obětí smrt svých blízkých nenahlásily a pachatelé záznamy o vraždách zničili. Holokaust, který se také někdy označuje jako Shoa, skončil v květnu 1945. Spojenecké mocnosti, mezi něž patřilo i Spojené království, Spojené státy americké, Sovětský svaz a Francie, tehdy nacistické Německo porazili. Dne 27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Během řady ofenzivních operací spojenci pronikli do dalších koncentračních táborů a přeživší vězně osvobodili. Setkali se i s takzvanými pochody smrti. Šlo o násilnou pěší evakuaci koncentračních táborů pod dohledem příslušníků SS. Na tyto zběsilé pochody nacisté vyhnali židovské i nežidovské vězně. Ty, kteří ještě byli naživu, spojenci také osvobodili. Organizace Spojených národů se domnívá, že výuka o holokaustu a genocidě je nezbytnou součástí vzdělávání ke globálnímu občanství. Pomáhá lidem utvářet kritické myšlení a vychovává je k tomu, aby se stali odpovědnými občany, kteří si váží lidské důstojnosti, mají úctu k ostatním a odmítají všechny formy předsudků. Evropská unie chce vzpomínky na tyto tragické události evropských dějin zachovat. Proto podporuje iniciativy, které povědomí o památce holokaustu rozšiřují. Financuje například výzkumné programy věnující se holokaustu. Dále v prosinci 2015 Evropská komise jmenovala koordinátora boje proti antisemitismu. Také se Unie v roce 2018 stala stálým mezinárodním partnerem Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu a Rada přijala prohlášení o boji proti antisemitismu a společný bezpečnostní přístup k ochraně židovských komunit a institucí v Evropě. O 3 roky později, v roce 2021, Evropská komise pro Unii přijala vůbec první strategii boje proti antisemitismu. Evropský parlament každoročně uctívá Mezinárodní den památky holokaustu. Přijal též řadu usnesení o antisemitismu, rasismu, xenofobii a dalších formách nesnášenlivosti, trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů. Uveďme aspoň některé z nich. V roce 2017 poslanci přijali usnesení o boji proti antisemitismu, v němž vyzvali členské státy, aby podporovali školní výuku o holokaustu. Parlament též vyjádřil znepokojení nad nárůstem antisemitismu a zdůraznil, že rasismus a xenofobie nejsou názory, ale zločiny. Usnesení z října 2018 o zvyšujících se projevech neofašistického násilí v Evropě upozornilo na nárůst násilí vůči židům a vyzvalo členské státy, aby bojovali proti popírání holokaustu, včetně zlehčování zločinů spáchaných nacisty a jejich stoupenci. Parlament také vydal v roce 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Vyzval v něm ke vzdělávání, které by podporovalo rozmanitost naší společnosti a naši společnou historii. Zahrnul do toho i výuku o holokaustu a totalitních a autoritářských režimech, které způsobily lidské utrpení a násilí a na půl století roztříštily Evropu.
5: Zastupnici u Europskom parlamentu mogu obavljati razne funkcije. Mogu postati predsjednik ili jedan od potpredsjednika parlamenta, član odbora ili promatrač. Unatoč tome što se o njoj rijetko govori, funkcija promatrača u parlamentu vrlo je važna. U ovoj epizodi objasnit ćemo koja je uloga promatrača, te kako se biraju i koje su njihove dužnosti. Izbori su jedan od stupova funkcionalne demokracije, a promatranje izbora način je da se osigura da oni budu pravedni, slobodni i demokratski. Europski parlament ima važnu ulogu u tom procesu. On šalje izaslanstva da promatraju izbore u raznim zemljama kada njihova nacionalna tijela to zatraže. Parlament promatra izbore u zemljama koje nisu članice Unije od 1994. Kada neka zemlja pozove Europski parlament da promatra izbore, izaslanstvo parlamenta provodi tu misiju u bliskoj suradnji s Europskim vijećem, Europskom komisijom i drugim relevantnim međunarodnim institucijama. U posljednjih 20 godina Unija je provela više od 200 misija za promatranje izbora u 70 zemalja. Europski parlament danas šalje do 12 izaslanstava godišnje na promatranje izbora diljem svijeta. Ta se izaslanstva pridružuju dugoročnim misijama Unije ili Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava. zastupnici u Europskom parlamentu imaju ključnu ulogu u tim misijama. Svaku misiju za promatranje izbora u Uniji vodi zastupnik kojeg je potpredsjednik Europske komisije imenovao glavnim promatračem. Izaslanstvo obično čini sedmero zastupnika koji su članovi različitih klubova zastupnika. Oni provode 4 do 5 dana u određenoj zemlji i sastaju se s predstavnicima lokalnih vlasti, članovima političkih stranaka, nevladinih udruga i drugim promatračima. Tijekom samih izbora, zastupnici nadgledaju otvaranje i zatvaranje biračkih mjesta, glasanje i prebrojavanje glasova na biračkim mjestima i drugim lokacijama. Također sudjeluju na konferenciji za medije kako bi iznijeli svoje preliminarne zaključke. Budući da zastupnici u Europskom parlamentu imaju iskustvo s izborima, razumiju njihovu složenost i izazove koje nose. Zbog te jedinstvene perspektive, lakše im je učinkovito pratiti proces. Njihova prisutnost također povećava vidljivost i legitimnost misija za promatranje izbora. Naravno, zastupnici se tijekom tih misija pridržavaju strogo kodeksa ponašanja. Moraju izbjegavati sukobe interesa, ne smiju se miješati u izborni proces, ni komentirati kandidate ili politička pitanja, sve dok se ne održi službena konferencija za medije. Time se osiguravaju nepristranost i vjerodostojnost njihovih opažanja. Primjerice, misija za promatranje izbora u Zimbabve u 2023. utvrdila je da je nacionalni pravni okvir za održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima. Međutim, njegova provedba to nije bila. Zbog toga su se birači našli u nepravednom i neugodnom položaju. Bivši zastupnik i glavni promatrač Fabio Massimo Castaldo pojasnio je kako se unatoč tome što je Zimbabve odobrio pristup izbornom procesu, izaslanstvo suočilo s preprekama u provedbi misije. Zbog toga je zaključio da su potrebna znatna poboljšanja da bi Zimbabve ispunio regionalne i međunarodne izborne standarde. Može se zaključiti da misije za promatranje izbora Europskog parlamenta imaju ključnu ulogu u podupiranju i promicanju demokracije diljem svijeta. Njihova je glavna svrha pomoći zemljama u održavanju pravednih, slobodnih i demokratskih izbora, analiziranjem izbornih procesa i pružanjem neovisnih i nepristranih procjena. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama i ulogama u parlamentu koje se spominju u ovoj epizodi, poput predsjednika Europskog parlamenta, potpredsjednika ili odbora, poslušajte i druge epizode serije podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
6: Lorsque ses États membres sont frappés par une catastrophe naturelle, l'Union européenne fait preuve de solidarité en leur apportant une aide financière. Dans ce podcast, nous allons nous pencher sur l'un des principaux outils dont dispose l'Union pour aider les pays à se reconstruire après une catastrophe, le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité a été créé en 2002 à la suite des inondations dévastatrices qui ont frappé l'Europe centrale. Les gouvernements de l'Union se sont mis d'accord. Face à une catastrophe naturelle majeure, une aide rapide et fiable est indispensable. Mais cette aide ne doit pas se limiter aux services d'urgence. Un soutien financier pour réparer les infrastructures critiques est également nécessaire. C'est la raison pour laquelle le Fonds de solidarité a été créé.
7: Découvrons ensemble son fonctionnement. Lorsqu'un pays ou une région est touché par une catastrophe, comme des inondations, un tremblement de terre ou une éruption volcanique, les autorités nationales disposent de 12 semaines pour demander de l'aide à l'Union. Elles doivent pour cela estimer l'ensemble des dommages subis et présenter des données montrant l'ampleur de la catastrophe. Elles doivent également préciser pour quelles mesures d'urgence elles ont besoin d'aide. La Commission européenne évalue ensuite la demande. Elle vérifie si la catastrophe répond aux critères d'octroi de l'aide et décide quelles sont les mesures de réparation que le fonds peut soutenir. Le paquet de mesures d'aide qu'elle propose doit être approuvé à la fois par le Parlement européen et par les États membres. Une fois approuvé, les fonds peuvent être débloqués rapidement pour permettre le lancement des travaux de reconstruction.
6: Mais le fonctionnement du Fonds de solidarité pose parfois problème. Certains pays sont confrontés à de longs délais d'attente, ce qui retarde les efforts de reconstruction sur le terrain. Beaucoup considèrent que les procédures pour obtenir de l'aide au titre du fonds sont trop lentes et trop complexes. Des voix se sont élevées pour demander que les paiements soient accélérés à l'avenir.
7: Le Parlement européen joue un rôle essentiel pour garantir que le fonds de solidarité reste équitable, efficace et apte à réagir aux crises. En tant que co-législateur et branche de l'autorité budgétaire de l'Union, le Parlement doit approuver chaque utilisation du fonds avant qu'une aide financière puisse être débloquée. Les députés contrôlent également la manière dont les fonds sont utilisés, insistent pour que les procédures soient simplifiées et accélérées, et veillent à ce que l'aide parvienne sans délai aux populations touchées.
6: Le Fonds de solidarité est financé directement par le budget de l'Union. Chaque année, environ 1 milliard d'euros sont mis à disposition pour les situations d'urgence. Le plafond de ce montant peut toutefois être modifié. En cas de catastrophe d'une ampleur exceptionnelle, l'Union peut fournir une aide supplémentaire en ayant recours aux fonds inutilisés des années précédentes. Elle peut également compléter cette aide en procédant à des ajustements budgétaires, sous réserve de l'accord du Parlement et des États membres. Depuis 2002, le fonds a fourni près de 9 milliards d'euros d'aide au total, et ce, à 24 pays de l'Union, au Royaume-Uni, mais aussi à des pays candidats comme l'Albanie, le Monténégro et la Serbie.
7: Voyons maintenant deux exemples concrets d'aide fournie récemment. En 2021, l'Allemagne a été frappée par de graves inondations, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays. Au moins 196 personnes ont perdu la vie et les dégâts causés par les inondations se sont chiffrés en milliards. Pour soutenir les travaux de reconstruction, l'Union a débloqué 600 millions d'euros au titre du Fonds de solidarité. Plus récemment, en 2025, le Parlement a approuvé plus d'un milliard d'euros d'aide en faveur de l'Espagne et de la France. L'Espagne a en effet subi de graves inondations dans la région de Valence en octobre 2024. Les fonds débloqués par l'Union aident ici à nettoyer les zones endommagées et à réparer les routes, les réseaux électriques et les systèmes d'approvisionnement en eau. Peu de temps après la catastrophe survenue en Espagne, de puissants cyclones ont frappé les départements français d'outre-mer, de Mayotte et de La Réunion. L'aide de l'Union a permis de rétablir des services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et l'approvisionnement en eau et en électricité.
6: Depuis avril 2020, le champ d'action du Fonds de solidarité s'est élargi afin de couvrir également les crises sanitaires majeures. Cette décision s'est inscrite dans le cadre des efforts déployés par l'Union pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En cas de crise sanitaire, l'Union peut ainsi apporter son aide aux citoyens et prendre des mesures pour limiter la propagation des maladies. Tous ces exemples montrent à quoi ressemble la solidarité dans la pratique. Les pays européens s'entraident pour se reconstruire, se relever et aller de l'avant, tous ensemble.
7: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
8: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2024. 2024 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an Das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer des deutschen Regisseurs Ilker Çatak erzählt die Geschichte von Carla, einer jungen Gymnasiallehrerin, die sich durch ihren Idealismus von ihrer Kollegschaft abhebt. Als mehrere ungeklärte Diebstähle für angespannte Stimmung unter den Lehrkräften sorgen, beschließt Carla, der Sache nachzugehen.
9: Achtung, fertig, los!
10: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
11: Wer sitzt hier?
12: Oskar sitzt da.
11: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
12: Ich habe keins.
13: Und das hier?
11: Freunde, wessen Platz ist das?
14: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
10: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
11: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
8: Das Lehrerzimmer gewann beim Deutschen Filmpreis in 5 Kategorien, erhielt das Europa Cinemas Label für den besten europäischen Film und den Arthouse Cinema Award in der Sektion Panorama der Berlinale.
13: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen

0: το οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντεγκάσπερη, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντεγκάσπερη ήταν ένθερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
1: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα, είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ, αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
0: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο Ντεγκάσπερη κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατανοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα. Μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άντρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο Ντεγκάσπερη υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
1: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
0: Ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερη πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερη πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερη. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Kiedy myślimy o Parlamencie Europejskim, zwykle wyobrażamy sobie posłów głosujących w sali obrad. Tak naprawdę głosowania te odbywają się tylko raz w miesiącu podczas sesji plenarnych. A co to są te sesje plenarne i jak przebiegają? Co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, Parlament przez 4 dni spotyka się na sesji plenarnej w Strasburgu. Dla każdej sesji plenarnej opracowywany jest porządek obrad. Regularnie odbywają się sesje dodatkowe, ale mają one miejsce w Brukseli. Sesje plenarne są kulminacją prac legislacyjnych. Nad przepisami posłowie pracują w komisjach parlamentarnych lub w grupach politycznych. Sesja plenarna to również czas, w którym posłowie biorą udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej i przedstawiają swoje opinie Komisji Europejskiej i Radzie. Posłowie mogą również zadawać pytania Komisji i Radzie podczas tak zwanej tury pytań. Podczas sesji plenarnych Parlament może wyrazić swoją opinię na każdy temat, który uzna za ważny. Może również zwrócić się do Komisji Europejskiej, by przedłożyła wniosek w sprawie, którą jego zdaniem należy poruszyć. Ponadto posłowie regularnie przyjmują na posiedzeniach różne ważne osobistości, takie jak głowy państw, sygnaliści lub aktywiści. Jednak sesją plenarną dominują debaty i głosowania. Debaty i głosowania odbywają się nad różnymi rodzajami tekstów, w zależności od tematu i rodzaju procedury legislacyjnej. Najczęściej są to sprawozdania parlamentarne dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, czyli projektu przepisów. Teksty zazwyczaj najpierw omawia się na posiedzeniu plenarnym. Czas wystąpień jest bardzo krótki i zależy od liczby posłów, którzy poprosili o zabranie głosu. W przeciwieństwie do głosowań, które często są krótkie, debaty mogą trwać godzinami, jeśli wielu posłów chce zabrać głos. Posłowie zazwyczaj wypowiadają się w swoim języku ojczystym. Tutaj z pomocą przychodzą tłumacze ustni, którzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na pozostałe języki urzędowe Unii Europejskiej. Po debacie jest czas na głosowanie. Weźmy przykład sprawozdania w sprawie projektu przepisów. Podczas głosowania posłowie mogą zmienić tekst, czyli wprowadzić do niego poprawki i w ten sposób usunąć, przeformułować, zastąpić lub dodać treść. Posłowie najpierw głosują nad każdą poprawką z osobna, a następnie nad zmienionym tekstem jako całością. Tempo jest dość szybkie. Czasami głosuje się setki poprawek, jedną po drugiej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, posłowie zazwyczaj głosują przez podniesienie ręki. Przewodniczący posiedzenia ustala, czy jest większość. Jak można sobie wyobrazić, najważniejsze jest, aby nie popełnić błędu. Dlatego w przypadku najmniejszych wątpliwości przewodniczący sesji prosi o głosowanie elektroniczne, co pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki. Na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zazwyczaj podejmuje decyzję bezwzględną większością oddanych głosów, to jest ponad połową oddanych głosów. Aby wynik głosowania był ważny, musi istnieć kworum, to jest musi być obecna co najmniej 1/3 posłów do Parlamentu. Jeśli przewodniczący stwierdzi, że tak nie jest, głosowanie odracza się do następnego posiedzenia. Po głosowaniu nad tekstem posłowie mogą ponownie zabrać głos, aby wyjaśnić swój wybór lub wybór swojej grupy. Komisja Europejska może również zareagować na wynik głosowania i przedstawić swoje wnioski. Oczywiście podczas sesji plenarnej dzieje się znacznie więcej. Nie da się tego podsumować w jednym podcaście. Na przykład podczas sesji przyjmuje się roczny harmonogram prac Parlamentu. Ustala się w nim tygodnie, w których spotykają się komisje parlamentarne i grupy polityczne. Dobrą wiadomością jest to, że debaty są zawsze transmitowane na żywo na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego. podczas sesji można też parlament zwiedzać. Można nawet usiąść na kilka chwil w sali obrad, aby śledzić to, co się dzieje. To świetny sposób, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak przebiegają sesje i poczuć prawdziwą demokrację w działaniu.

0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie internetowej Europarl Radio.
1: Φυσικές καταστροφές, η Ευρώπη δείχνει την αλληλεγγύη της παρέχοντας έμπρακτη βοήθεια. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ένα από τα κύρια εργαλεία με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τις χώρες της να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί όταν πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2002 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι όταν οι χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλες φυσικές καταστροφές, χρειάζονται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια. Αυτό δεν σημαίνει μόνο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση βασικών υποδομών. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ας δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Όταν μια χώρα ή μια περιοχή πλήττεται από φυσική καταστροφή, όπως πλημμύρα, καταιγίδα, σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου, οι αρχές της έχουν 12 εβδομάδες για να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλουν εκτίμηση του συνολικού ύψους των ζημιών, στοιχεία που δείχνουν την έκταση της καταστροφής, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα επίγοντα μέτρα για τα οποία χρειάζονται υποστήριξη. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα. Ελέγχει αν η καταστροφή πληρεί τα κριτήρια και επιβεβαιώνει ποια μέτρα αποκατάστασης μπορεί να υποστηρίξει το Ταμείο. Μετά από αυτό, η Επιτροπή προτείνει ένα πακέτο βοήθειας, το οποίο πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις εγκριθεί, τα κονδύλια μπορούν να εκταμιευθούν γρήγορα, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου. Κάποιες χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν χρηματοδότηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους αναμονής προτού καταφέρουν τελικά να λάβουν στήριξη. Το γεγονός αυτό καθυστερεί τις προσπάθειες αποκατάστασης που γίνονται εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Οι διαδικασίες του Ταμείου συχνά θεωρούνται πολύ αργές και περίπλοκες και πολλοί υποστηρίζουν ότι στο μέλλον πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα η εκταμίευση των κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει κεντρικό ρόλο ώστε το Ταμείο Αλληλεγγύης να λειτουργεί με τρόπο δίκαιο, αποτελεσματικό και ευέλικτο. Ως συνομοθέτης και ως ένας από τους βραχίονες της Δημοσιονομικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο οφείλει να εγκρίνει κάθε κονδύλι που χορηγεί το Ταμείο. Οι Ευρωβουλευτές ελέγχουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια και προωθούν απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες για να διασφαλίσουν ότι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει χωρίς καθυστέρηση στις πληγήσεις περιοχές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται απευθείας από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, ένα ποσό περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για έκτακτες ανάγκες, αλλά το ανώτατο όριο αυτό είναι ευέλικτο. Σε περίπτωση καταστροφών μεγάλης έκτασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρήματα χρησιμοποιώντας αδιάθετα κονδύλια από προηγούμενα έτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να αυξήσει τα χρήματα του Ταμείου, κάνοντας αναπροσαρμογές του προϋπολογισμού, εφόσον συμφωνούν το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Από το 2002, το Ταμείο έχει παράσχει βοήθεια ύψους σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε υποψήφιες χώρες όπως η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Ας δούμε δύο πρόσφατα παραδείγματα. Το 2021, η Γερμανία επλήγε από σοβαρές πλημμύρες. Ήταν μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Τουλάχιστον 196 άτομα έχασαν τη ζωή τους και οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο για να υποστηρίξει έργα αποκατάστασης. Το 2025, το Κοινοβούλιο ενέκρινε βοήθεια άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Ισπανία και τη Γαλλία. Η Ισπανία υπέστη σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθιας τον Οκτώβριο του 2024. Τα χρήματα από το Ταμείο βοηθούν να καθαριστούν οι πληγήσεις περιοχές και να επισκευαστούν δρόμοι, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα ίδρευσης. Λίγο μετά την καταστροφή στην Ισπανία, ισχυροί κυκλώνες έπληξαν τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη της Μαγιότ και της Ρεουνιόν. Τα χρήματα που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησαν στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, από την ενέργεια και το νερό έως εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Από τον Απρίλιο του 2020, στο πλαίσιο των προσπαθειών που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης διευρύνθηκε, ώστε να καλύπτει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται η παροχή βοήθειας σε πολίτες όταν προκύπτουν κρίσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Όλα αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς εκφράζεται στην πράξη η αλληλεγγύη. Οι χώρες της Ευρώπης βοηθούν η μία την άλλη για να αποκαταστήσουν, να ανακάμψουν και να προχωρήσουν μπροστά μαζί. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Neabejotinai esate girdėję apie Europos centrinį banką, bet ar žinote, kokį poveikį jo sprendimai daro jūsų piniginiai? Ar žinote, kad yra ir Europos investicijų bankas, turintis savo konkrečią misiją? Apie juos abu papasakosime išsamiau. Pirmiausia, pakalbėkime apie vietą. Europos centrinis bankas įsikūręs Frankfurte. Frankfurtas yra svarbiausias Vokietijos finansų centras. Jame yra didžiausias šalies oro uostas. Todėl tai ideali vieta kelionėms tiek šalies viduje, tiek užsienyje, įskaitant verslo keliones. Neatsitiktinai Europos Sąjunga šią svarbią finansų instituciją įsteigė Frankfurte. Tas pats pasakytina apie Europos investicijų banko būstinę. Jis įsikūręs Liuksemburgo mieste, svarbiame tarptautiniame finansų centre. Liuksemburgas yra viena iš šalių įsteigusių Europos ekonominę bendriją, kuri buvo Europos Sąjungos pirmtakė. Taigi, kokie yra šių dviejų didelių finansų institucijų vaidmenys? Europos centrinis bankas rūpinasi euru kartu su šią valiutą naudojančių šalių nacionaliniais centriniais bankais. Pagrindinis jo uždavinys – kurti ir įgyvendinti pinigų politiką visoje euro zonoje. Jis turi užtikrinti, kad kainos būtų stabilios, o infliacija vidutinės trukmės laikotarpiu būtų 2 procentai. Kodėl 2 procentai? Nes tiek didelė, tiek maža infliacija ilgainiui gali pakenkti ekonomikai. Kai infliacija didelė, kainos sparčiai kyla, todėl mūsų piniginės tuštėja. Jei infliacija išliks aukšta, negalėsime įsigyti tiek pat prekių ir paslaugų, kiek anksčiau. Štai kodėl eurosistemai naudinga vidutinės trukmės laikotarpiu išlaikyti 2 procentų infliacijos lygį ir neprarasti klientų savo rinkose. Svarbu išlaikyti pasitikėjimą sistema. Kita vertus, labai maža infliacija gali būti tokia pat žalinga, nes gali lemti atlyginimų mažinimą ir užimtumo lygio mažėjimą. Esant mažai infliacijai, kainos gali sumažėti, bet žmonės negalės sau daug leisti, jei uždirbs mažiau arba jiems bus sunku rasti darbą. Europos centrinis bankas turi keletą priemonių, kuriomis gali daryti įtaką euro zonos ekonomikai. Pavyzdžiui, jis gali nustatyti pagrindines palūkanų normas, kad kainos išliktų stabilios. Jis taip pat atsakingas už tai, kad mokėjimo sistemos, pavyzdžiui, kredito ir debeto kortelės, veiktų tinkamai ir sklandžiai. Tai padeda greičiau, saugiau ir paprasčiau pervesti pinigus visoje Europoje arba atlikti mokėjimus be grynųjų pinigų. Tačiau Europos centrinis bankas prižiūri ne tik mokėjimus negrynaisiais pinigais. Jis taip pat leidžia spausdinti eurų banknotus, kuriuos naudojame atsiskaitydami už kasdienes prekes ir paslaugas. Be to, jam tenka dar viena svarbi užduotis. Europos centrinis bankas prižiūri Europos bankus, siekdamas užtikrinti, kad jie veiktų tinkamai ir galėtų išspręsti visas finansines problemas, su kuriomis susiduria. Dabar apie Europos investicijų banko vaidmenį. Jam tenka kiti uždaviniai nei Europos centriniam bankui. Europos investicijų bankas save apibūdina kaip Europos Sąjungos skolinimo instituciją, nes skolina pinigus projektams, kuriais siekiama Europos Sąjungos tikslų. Skolinama įvairiausiams sektoriams, tokiems kaip sveikatos priežiūra, švietimas ir aprūpinimas būstų. Iš kur imamos lėšos? Ne iš Europos Sąjungos biudžeto, kaip galbūt pagalvojote. Iš tiesų, bankas pats skolinasi lėšas, daugiausia kapitalo rinkose per obligacijas, o tada palankiomis sąlygomis skolina pinigus šiems projektams. Apie 90 procentų šių paskolų suteikiama Europos Sąjungoje. Jei turite verslą arba dirbate viešajame sektoriuje ir ketinate vykdyti projektą, kuris atitinka ES tikslus, galite kreiptis paskolos į Europos investicijų banką. Bankas įvertins, ar atitinkate reikalavimus ir jo skolinimo tikslus ir ar turite tinkamai parengtą verslo planą. Europos investicijų bankas yra ne tik viena didžiausių daugiašalių finansų institucijų pasaulyje, bet ir vienas didžiausių kovos su klimato kaita finansavimo teikėjų. Būdamas ES skolinimo institucija, jis save vadina ir klimato banku. Jis kovą su klimato kaita laiko savo pagrindiniu prioritetu ir investuoja į visiems tvarią ateitį. Europos investicijų bankas taip pat remia švarią energiją ir inovacijas. Jo inžinieriai, mokslininkai, ekonomistai ir bankininkai, siekdami sukurti ekologiškesnę ateitį, bendradarbiauja su 160 šalių įmonėmis, vyriausybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi, Europos investicijų bankas su klientais visame pasaulyje dalyjasi Europos ekspertinėmis žiniomis ir inovacijomis. Kaip matėme, abiem ES bankams tenka skirtingos, tačiau vienodai svarbios misijos. Trumpai tariant, Europos centrinis bankas yra pirmiausia atsakingas už pinigų politiką. Jo tikslas – išlaikyti stabilias kainas eurozonoje ir ekonomikos augimą, kad kišenėse turėtume pakankamai pinigų. Savo ruoštų Europos investicijų bankas užtikrina pinigų srautus projektams, kurie naudingi mums visiems. Jis investuoja į saugesnę ir ekologiškesnę žmonių ateitį. Nors šių dviejų bankų užduotis skiriasi, nebejotina, kad jie yra vienodai svarbus ES ekonomikai ir atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant klestinčią Europos ateitį. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται σε ολόκληρο τον κόσμο ένας όλο και πιο έντονος αγώνας δρόμου για το ποιος θα κυριαρχήσει στον τομέα της τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G και οι πράσινες τεχνολογίες έχουν κομβική σημασία για την τεχνολογική πρόοδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήρη επίγνωση για το πόσο σημαντικό είναι να αναλάβει αποφασιστική δράση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Στόχος της είναι να γίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο οικολογική, πιο ψηφιακή και πιο ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή, καθώς και να ενισχύσει τη βιομηχανική και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί στον τομέα των κρίσιμων τεχνολογιών σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα. Θέλοντας να βοηθήσει την Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος όσον αφορά την καινοτομία, αλλά και την παραγωγή και ανάπτυξη τέτοιων σημαντικών τεχνολογιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα με τίτλο «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη», γνωστή και με το αγγλικό ακρονίμιο STEP. Η πλατφόρμα STEP είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εξασφαλίσει τις σημαντικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η βιομηχανία της. Βασικότερη αποστολή της πλατφόρμας είναι να μπορέσει η Ευρώπη όχι μόνο να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, αλλά και να κατακτήσει ηγετική θέση στο διεθνές στερέωμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την πλατφόρμα «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη». Θα δούμε με ποιους τρόπους η πλατφόρμα αυτή επιχειρεί να ενισχύσει την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες σε τομείς στρατηγικής σημασίας και να ανοίξει το δρόμο για να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική σε έναν κόσμο στον οποίο η τεχνολογία εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξουν τις βιομηχανίες που προσπαθούν να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα και να προωθήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2023, ο Καναδάς έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο Made in Canada. Το σχέδιο αυτό προβλέπει πολλά και διάφορα εργαλεία για να στηριχθούν οι επενδύσεις στην πράσινη οικονομία. Άλλο παράδειγμα είναι η Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει ηγετική θέση τόσο σε θέματα οικονομίας όσο και σε θέματα τεχνολογίας. Η χώρα έχει καταρτήσει ένα βιομηχανικό σχέδιο με τίτλο Made in China 2025. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι να ενισχύσει η Κίνα την ανταγωνιστικότητά της, να βελτιώσει την παγκόσμια θέση της στον κλάδο της μεταποίησης, να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες. Θέλοντας να δώσει τη δική της απάντηση σε αυτά τα σχέδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δημιουργήσει την πλατφόρμα Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και παραγωγή ψηφιακών και εξαιρετικά προηγμένων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Χρήματα θα κατευθυνθούν επίσης σε καθαρές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, καθώς και σε βιοτεχνολογίες, όπως είναι τα βιολογικά φάρμακα. Στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η πλατφόρμα STEP στοχεύει επίσης να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τη στρατηγική της εξάρτηση από άλλες χώρες, κάνοντάς την πιο αυτόνομη και πιο ανθεκτική στον τομέα της τεχνολογίας. Τίθεται βέβαια το ερώτημα, από πού θα βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις επενδύσεις. Η πλατφόρμα Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έναν πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις μέσω της πλατφόρμας STEP μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως τονίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται κυρίως τα υφιστάμενα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 3 βασικά πλεονεκτήματα. Τα χρήματα θα εκταμιεύονται πιο γρήγορα, μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης και τελικά οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η ένεση μετρητών θα κατευθυνθεί σε στρατηγικά έργα που προωθούν την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών καθώς και βιοτεχνολογιών, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο της πλατφόρμας STEP θα είναι η λεγόμενη σφραγίδα κυριαρχίας, ένα σήμα ποιότητας που θα απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι η σφραγίδα αυτή δεν θα είναι απλώς μια ετικέτα, αλλά εργαλείο για την προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας STEP είναι η δημιουργία μιας δικτυακής

0: η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Οι δύο αυτές επιτροπές παρουσίασαν μια κοινή έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στη δεύτερη Σύνοδο Ολομέλειας που έγινε τον Οκτώβριο του 2023. Στο κείμενο που ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την υπόσχεσή της να προωθήσει μέσα στο 2023 τη δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι παρόλο που η προτινόμενη μορφή της πλατφόρμας STEP είναι περιορισμένης εμβέλειας, πράγματι μπορεί να αποφέρει πιο γρήγορα αποτελέσματα, αφού θα αξιοποιηθούν και θα συνδυαστούν υφιστάμενα προγράμματα. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η πλατφόρμα STEP μπορεί να χρησιμεύσει ως δοκιμή για ένα ολοκληρωμένο ταμείο κυριαρχίας, το οποίο θα συσταθεί την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Συμπερασματικά, η πλατφόρμα Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός μηχανισμός χρηματοδότησης. Είναι μια διαρθρωτική απάντηση στις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια κοινή βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί και προϋποθέτει κοινή χρηματοδότηση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατφόρμα STEP είναι ένα βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι καινοτόμα, πιο βιώσιμη και πιο αυτάρκης. Μακροπρόθεσμα, η πλατφόρμα θα αποτελέσει τον πρόδρομο μιας πολύ μεγαλύτερης πρωτοβουλίας, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Η σύσταση αυτού του ταμείου, που προτείνεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις βιομηχανικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό όγκο ιδιωτικών επενδύσεων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο EP Think Tank.
1: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2025. 2025 gingen 5 Filme für den Lux Publikumsfilmpreis ins Rennen. Animal, The Homey, Flow, Intercepted und Julie Keeps Quiet. Animal ist ein Film der griechischen Regisseurin Sophia Iksachou. Unter der heißen griechischen Sonne bereiten sich die Animateurinnen und Animateure eines All-Inclusive-Hotels unter der Leitung von Kalia auf die Hochsaison vor. Der Sommer schreitet voran und die Arbeit wird immer härter. Die wilden Nächte fordern ihren Preis und in der Dunkelheit kommen Kalias Probleme ans Licht. Doch wenn die Scheinwerfer wieder angehen, muss die Show weitergehen.